Ξέρετε βαρτίρα νόμια ρπά. Ασιτσάς, ανά, εκτόμια αντιχά. Ότσιν χαρασό ραϊτσελί, πραγμα. Ντάν, ότσιν χαρασό.